Σοφό. Την ίδια ο κουλελά λέει. Ο Σελίπε Βάλιον το τίρι ρερι. Ο Σελίρα τη Σουντή ο Τίση ρερι ρερι ρερι. Ο Σελίρα Γκάρα φω. Το Τζουμπουγκά Γκάρα. Το τίρι ρερι ρερι.